Κοντή σε τσοχή να καεί, κακά, κασά, ζωμί, λίγο κούμπονα, ζασκαβά, λίγα γροπικό, λίγο κατίνι, αράζα λίγα τσάδα, τσιστούν, σαν πέδρο, καρτσά, να σε τσίτσο, γαρίλι, τσαμίλ, αμπονόλι, τη σάγρο, 15-15-15, 20-20-20, ουρέα νίτρο, μαγιαφέρ, 20-20-0, ουρέα 15. Αράντε τάβλι, φέρτη, μαϊ, φέρτη, καρδαμόμο, σπερ 15, σούπερ 20. Ο Καναχουίλ Ιερβισίλη, γραμμασόν, ελεμίνα παραγουάτρο τάου τον τεν κονσέντραρ έμπλικα σλάν λικουίλ λικουακάς λίμες. Αλλά να χωρείτε τάου λιμαΐς μολύδο, μαΐς κευράδα, παλμίστα, μελάσα, κονσέντραρ έλικα σλάν Σαντα Άννα, κονσέντρα Πουρίνα, κονσέντρα Λιάνσα, κονσέντρα Βιονό, ρεμπλικο κουίλ. Λα Ισλαχ Μαγιορίστα, Σίκο Μάκλη, αγροπικουάριο Κατένε, καλσάδα Τσιστούν, Σαν Πέδρο Καρτσά. Τιέντα Δελ Μιλάγρο, Ρανσαχκέχ. Αράν Σαν Πέδρο Κάτσα, Νάτσις Κάτρις Πέλη, Εσκουέλα Οφισιάλ, Αράν το Σετάουλης Νιμάρουλη Κατσιμάλ, Να Κατσίντσι Κοκλόχουν Τσαναμάλ. Μαρέτε Ράς Κατσιγκίλ Κουτσί Καράν Σαλή Κατσιμάλ, Αράν Κουανκές Κουί, Λόχον Κέσσα Καράν Τσαχκέ Σαλή Τιέντα Δελ Μιλάγρου, Αράν Τετάουλη Ρος Τσιφάρντο, Λικέν, Λιν Καπαρίνα, Μόσια, Άγουας Γασιόσα, Χούγος, Ασούκαρ, Αγιάλτα Νάτσι Καρούλη Τεράς Καμάλ, Αράν Κουαν Κούμενα, Τάκε Μαγκέρε. Ο Καναχουί κουάλι φαρμάσια, αλλά δεν κεσκέλι σουέρο σε λίγμον, τεράχ λε βιταμίνα, ρούα χουίνε κεσκέ. Ο Καναχουί τεράχ κουλανκίλ, μαρα σχατσουάλ, βαϊάχ λε τσένα μα, λε μερ, λε κουαρτίλ, ο Καναχουί αράν λί καχα ρουράλ. Κάντι σε ίτσο λεχίτσο γρέχ, ο αχέρ μανκού το γαράν σε τάνια, αλλά είστε πάλ καμπούρ τσο κέτσε καμπινκίλ, ο Καναχουί τσο γρέτσαν, ούγο Ροδόλφο Κουσόλ. Αντιού και τσεκαμινκή σέτα νιά καμπούρ. Ο Καναχουί χαβαχεράρ το πόλα, αν τσιγουλιά γιο και ράπιν κυλί καγέρ. Ο Καναχουί τσου λεχίν τσου κακουέ

li ratan li ratin li kawadius chiruli kutanain domingo sa iskabanak tiyoko chishik sa shirakik li chiyap sa li Santa Iglesia Katolika alak kwan kwan ko sa li obis kakal kalahush kakal domingo akwi na chali Cristo Rey kala rasyenak melep domingo chik na kana alak kwan shkabi li rakan li ratin ni kawadius Marquin na atinak sa isumal re li profeta Isaías chili siya kwi li karuna siya li kakwa si kumak li kakwa naktok naru istabal mo kumak an naktok kwan chinach karuna rak siya balain narak siya bal nak li kakwa Yoko chisik bal rikakwa naktok narusta pa. Pero ay naktok narusta pa. Naktok kwa likatuam, naktok kaw likoko, kasikak likakwa. Matukwa ta chinak tiyakako, mari tokolak likok, mari kwa lichakila, tokolang kasik likakwa. Inka, sik omak naktok narusta pa. Bokomakaan naktok kwa chinacha. Lingkaus church kana bak sibalung ke limau sila. Ari saru chi church num tahanak likakal. Ari saru chi church sa tateril nakaku. Chiri sya kolom jo kep skos lang kirs banung ke lingkaus. Amalan di rati ni Dios na si kana bak sibalung ke limau sila lah kakal lah tul lah kabanel lishik na ilok. Lina makakwan lakakal kaish kalabak balungil chan kuinka tashik sa toh mamak aran to shrake udlichi brush na le mishko shlachik linkaus karu linkaus kos lan kili kakalik likwechok sach bal shuam hunak le kasketin marish rak bal shuam hunak le kasket han lichi bruna le utro kanakwichan sukir chakrikil likakwa hanta arustanaru sukir chakrikil lika Dios kwal chabil chikuyukma liskuybal likamag likakwa tispano amanan ink achiktap ano marilatak kakal marisatyob tikti chirisla kwa sakwitsi marisapano kunak limausilare silakbalis juha kanap si manong kilain manak tohnat si kwan likakwa narunag at kole hukan chan si manak lingkaw si mokoreta mokohota lekaw slash si mokolepe hota limpe chan likakwa honak kasyal na kwan licho siya sa sbeniru chichot hukan akwili nalim kasyal nas asrulin halim Nalak na siya naklis na lib lika kwa num takanak siya bilan. Malakal na kaya tsari lito siya rutsun. Ut kasal nim lingkaus siro lekaus lash. Ah, kako takal siya bilan lina siya lika kwa. Siko mak lika kwa. Kataw ta siya lika kwa sa liho na lang. Uli San Pablo na skuto ni akwi. Usta chojokin malakot kami na kinchan kokokin chol anak kwan kunilikrikili Kristo tani Max lokal narak na siyenak ni San Pablo na iskultikanak kokok ta siya chol rikinli Kristo marikwan li chahel sa listibel marikwan li chahkilal sa lishong siya kali marikwan li rayla aman siya na kokok ta siya chol rikinli Kristo Nalang na siya naklituk-tukila likunil, rikin li Diyos na siya. Banak chikula in li Diyam, han li Kristo siya, li kam kasyal uso kwe. Awa na siya kabiyak kwi kikwan sa ruchichon, nalang na siya naklikahel ta uching, inkarni nao, basta kwan li tinsik. Liskwahik li poyanam sa li iglesia, anak ta uching, nakiyang,
nak tauching. Li akuing tauching nak mukut kek ata nak la o jali ke la o so aure ula oto ilokre inka. Li jali mare la jat aure halanta akingre ut halanta jalok sahila nakon. Ali George Chibali Jesus. Ut kakwi ain chan li nakwak nakwan kesta jak sashtiala lil chan. Shkulub li shchabile silin. Chihokan ustati shik chilba malakinka ni nam naktik le chosa le papa. Ali nashche li kawa San Paulo chiru li gona lai. Kalu nalakche mal. Rabbal liqa kwa wal cham na shikwe nim tsakali shala li shrapali dios okenak shkabi sali chabi lesila shuli samateo lish ni mah kwa kwan kilali chosha chancha kuli queen la echal reli hun kablal kiel to eklaji sikwale bakafe kaduna las jebal Lishni mahkwal kwan kilali chosha chancha huli kwen ach echare lihun kapal. Aru lishni mahkwal marak aru lish kwan kilal li chosha. Chikaru narak chepal haru pay bi li kwan kilal chihokanan sa chosha. Yoko chirapin kil nakarin sa ruchi chocho. Juan Oshipai Likuanquilal, los tres poderes del Estado. Utsachoshal, Juan Oship Likuanquilal. Lishkuanquilal li Dios Acuabej, Shkuanquilal li Dios Cajolbej, Uchkuanquilal li Dios Santil Musilej. Karoan Marichangat, los tres poderes del Estado, Lishben, organismo ejecutivo. Que es el organismo ejecutivo que hace administrar el país, hace cumplir las leyes. ¿Quién lo forma? El presidente de la República, el vicepresidente y los ministerios del Estado. Alishpen li cuanquilal saruchichot. Ayer li organismo ejecutivo, adeple li neque jolomín reli tenamit. Aran cuándo acopejilal el presidente, vicepresidente, epli ministerio de finanza, ministerio de la defensa, napalepli ministerio lineke okchisa, lixpen li cuanquilalain. Ulishkam, aran ajuina tamman lishkam, organismo legislativo. Karuna lashchepalain. ¿Qué hacen? Crea, aprueba, modifica, derroga las leyes. Ainchan nekeshku, nekeshkuanquilal, umaraj nekeshku, bru, marez kipachu yaktaraj, umaraj nekesach, nekeshachkuanquilal, lichakapa. ¿Quién lo forma? El Congreso de la República, integrado por los diputados. Anep line que cuánsar y congreso, line que chipan, ut line que sachox cuanquilal, une que line que queoxi culupax cuanquilal, li culupex. Ali organismo legislativo. Cuanchicun li organismo judicial, que hace administra la justicia, aplica las leyes para resolver conflictos. Li organismo judicial, chan. Aan la spano akwi ril mal li chagram ogan la kwish ko bankel ru charu sto ko bankel ru hunak chag kilar quien lo forma la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales de justicia ali li kon kep chisan chan kon kep li Corte Suprema de Justicia li shna li chagla y los demás tribunales de justicia karon arash yebalain Lichakla bain kwan. Chapal mokurek te kwin aktashten. Kwan kwichik na kolo, kwan kwichik na shkutu ni matzakal tiyal, uts malachin ka tiyal, ito kev chakit pal kwi. Narun na kesh sach kwan kilal, narun na kesh tiyan ak mak, ash mak mokutya hasta.
Άντε, σκάχελα, λικουανκυλάλ σαβουτσόν. Ούτ σατσουσάλ, λισκουανκυλάλ, λιδιός ακομπέχ, καχολμπέχ σαν τίλ μουσικέχ. Λιδιός τσουκαμπέχ σκόπληρο τσιτσόν. Λιαλασμπέχ σκολούν, τσις κουτπάλ, να κλείσει ραόμ, λιδιός νουμ τεχενάχ νιν. Μοκούς ρακέτα, τόκουα. Ο καναχουίτσεν, χουν καπάλ λικουίνκ. Χουν λικουίνκ, κουάν λικαρουρέ. Μαρίν απάλι ρακουίνκ, να ράχ λιμός, κουάν λις αμινιστραδόρ, μαρί κουάν αχκούι λις καπορά. Τα χλάεμ λαχ καχέλ, τε ρίλ, τε κουτέμ λις καχέλ, τε σπάνου λι καχέλ. Ούτ να χσουλάκ λιχοπονάλ τσαν, σε όκ τσεξιμποκέκ, με κουάτε τοχέκ, λις όκ μοκόν, τρεις λίσε όξι μέγουα. Καλούν αράστι επαναήν, κι τσέλι κακάλ σα σόλε. Σα σόλε μάνα χτερτό δε το χέκουι, χουν τα έτ και το χέκουι ρικίν λίκε όκμο. Ουταρίς καμπί, καούν να χλατσέλε κακάλ, μα η κατρούκ την πάνω ρικίν λίκαρου κουανκουέ, λίτκουάχ την πάνω. Να χλασί να χλί, λίκουάχουν λίνατακλάν σαρούτσι τσότσο. Σα σημαίνει λικαρούρε, αν κι άλλοι ρε. Χωνιμάλ της τόχρε λισμός, μα της λόγρισκουά, μα της κελισκουκά, αν κι άλλοι ρε. Αν χουν λικουανκυλάν, λικουανκυλάν να σώξει το χπαλέπλης, λαχκά χέλτσιρο. Ούτλι, ούτα είναι κάσε σκουλουπάνι σόλικο μόνο. Να τσάλ, λικακάλικ. Μα ρίχω κανένα χουίσα λιγλέσια, κανένα χνάκο σωμά κουσίλ κόκ, ούτιον κάνα να έχουν καχέρ σαν χαμέ. Μα καχέρ κότσα. Αμέναν μου κουμάκα τα χέ. Αν παν λιναράχ λι Χεσούς να κτιωκώ τα σακ τσις πέρες συγκέρ. Σε τσουλχίλ τσοκυρί κουασκουιτσίν λι διός τα σακ τσιωσόπ τα συγκέρι δικίν λι σλόκ λαχ ατίν λι κακουά. Μπαρκουί να σκούτ να κλίσι ραόμ λι διός μου κουναρακέτα. Σεραπή να κλικουάν κέπτσις μπέχ te kanak chube li kon kep chube te kanak chube mon ta bin ka chik chi u be hon na kwal ka kalakat manin ka nes kul man na choli ku bang ta kwah la at ya la kwe ta kwah la at ta taklang mo ku ho kanta ain li ka hela in kyal kamatan jo ko chis kwats man na kata ba ya kiru han kyal kamatan la khechri האן לי יסוס. וכן החיים לסייט ולכיל לי, נחקם שוקרי, לאש לי קס חצים, שוקש רבין קיל, ליק אחר. חוודיוס כואן קצה לי סנטיל תשושה. מה תשושה כוי עדך כוע? שקביל הלוק לחעתין, שעוז עלי קצ'ו. ותרין נחק ארטל, נחליק הרפל, Ακουί και να τκάκουα, νουν τεχενάκ, νυν να σηκουλείς κι άλλα λίγο. Ουδάιν να κακουτσικούα τκάκουα, λίκα ράπαλ, λίκα ποκπαλ, λίκα τακλανκίλ, λίστουμενκίλ, λίκ αγχέλ, ου λίστουμενκίλ, λίσπανουνκίλ, μαντιός άκουε, κοβα Διός. Μα κατσικ να ρούσιε παλ, χωαλκούν λάτσόλ, τόχνο κάπος που τσικ άχελα. Ούτε είναι λίκ αγέλ μόκο κέτα τχάκουα. Ακουέ μα. Ακουέ λίκ αγέλ. Ακουέ τσις χουνί λίκ αλού κι ο κότσις και πά. Μα να κλαάτ λαχ έτσαλ ρε. Λίκουαν κυλάλ. Αχ έτσαλ ρε λί. Κουαν ακουλούπ τσοκ αχ κολονέλ. Λί τα κολόκ ρε λί κατεναμίτ. Λί στεναμίτ λί κατιούς. Μάτιος άκουε, κοβά Διός. Ο κανακουίν είναι τσάμαν τσακού τσιριχέπ λίκα τσάμι λαχαμινέλ. Νέγδι ροσμέρο βουτς το χαράν δάλας Τέξας τσακτέν κάχ τσακ τσακουί λακτσακ. Βεσλές τί λαχ άγχελ τσακουί λακέπ, κοβά Διός. Ο κανακουίν σε τσίπακ τσακ Φλάβιο Ρενέ Καλ τσοκ. Το χαράν Εστάδος Ουνίδος Αρκάνσας τσακουί λακαχκουί λί ισακελμέχ κανά Λαύρα ακτέ διάτ. Ραλάσκα χόλ γέγλιν Μοϊσές γέγμι Λιλιάνα σε μόσε τίντα τσις σεκ αλτά βεραπάρα.
Chukilakep kwa Dios chishku nilai. Kawa rigo chok tokaran San Luis, Missouri. Chetengak tashak. Chukilak chakli ralala kwe rochbe. Okana kwe flaw ye iko. Chukilak chetengak li familia iko chok. La tashak chakela kuk sashbenem. Okana kwe lakhel mudilizardo. Chetengak kwe. Okana kwe lak Edwin. Okana kwe Lisandra chukilak kan Elvira. Que la cosa es benem, cava Dios. O gana quilis Olga Maribel, lis chene Clady, o gana quilas Jordi, se tenga que cava Dios. O tjota chicli compadre, cava Valeriano, li comadre cana Teresa Tiul Aranchison. Se tenga que chis cunile, li cachabila abinel. O gana quito jarancho que chicabinquil, cava gel mancu, tojaran se taña, campur, te calis familia, lisna. O que no va a cuir lish lo hoy, el profesor rogándole, popo. O que no va a cuir chish con el lep, licho que che cabinquil. O a Carlos Cucpa, tojarán a cuir, se este panel, la Estados Unidos, yo che cabinquil, che cuirán, che te cata, chac, urata, chac, chat, vere, sincre, ma canamos con es, casantil Dios. Aran concha, o a Carlos Cucpa, o que no va a cuir lish con cablar, no con rapito harán chamil que chabin kilana kwa la tashak chat ilokre cheque teblish nalep chat Byron Solano wakon kana Josefa Cocao cheque pilakep tashak chiruli honal anakwan o que nakwi chuket teb chabin kil nabalem chikli como o que nakwi kana María de Jesús kana Lady la José Manuel kana Hilda kana Aura kana Eli da chaten kakep le kachabila kabinel. Kawa Sebastián. Aran Carlos Quinto Rincoban. Tisumatin lisko kalem. Chakwila kep tasha kawa Dios. Chiruli honalai. Madyo shaka kwet kasantil chukwa. Ogana kwe chirish li familia Neri Daniel Kipkus. Familia Kipkus Caserío María Auxiliadora. Región 17. San Pedro Karcha. Chakwila kep tasha Chiruli Jonalaina, Atkakwa. Conchepta Nachik Anie, Lisheskechak. Lishkok mensaje, Marajinka Sheruan, Chachista Klangil, Chakwila Keptashak, Chiruli Jonalain, Kawa Dios. Oganakwito Haran Nakwe Rabi, Aran San Pedro Cachase Shupti, Héctor Kukul, Juan Aran Salitanamit, Guatemala, Lish Delia Alondra, Lish Somatin, Juan Azuk. Chacuila Cabajue. O Ganajuito Jarana, Edgar Rolando Shol, Estados Unidos, Listo Matín, Sonia Micael Juárez, Carla Estrella Juárez, Juan Quebran Chica Glam, San Pedro Carcha. Chacuila Cabichis Junilebaín, Le Cachabila Javide. O Ganajuito Jarán, Yuque Chacabinquil, Seubub Chiquishin, Nancy, Yucabe, Cava Crisanto, Cana Julieta, Cana Rosa Maribel, Familia Icalcoy, familia Coyical. O que la cuito jarancho que chicabinquil, Arkansas, Estados Unidos. Chicuilakep chisconilep, le cachabil javidel. O que la cuito jarancho que chicabinquil, Aranchan, choque chicabinquil, comunidad Magdalena, parroquia El Calvario, Hugo el Esfuerzo 1 Cobán. Chicuilakep chisconilep, le casquetin. O que la cuito jarancho y rashkaj. Aran, se